0: ότι η Άννα θα δεν εμπιστάβει, ελεύθερα να βρίσκεται την ελεύθερα. Σύγκρουσε την άξιδη, τη δυστυχία τη δυστυχία, την ελεύθερη τη
1: δυστυχία.
2: Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: εξάουδινος. Πάτερ δε Τσέλης Δέους. Φίλοι Ρεδέμπτορ Μούντι Δέους. Σπίριτου Σάνκτε Δέους. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δέους. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δέι Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίργιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζη. Mater divine grazie,
1: ora pro nobis.
0: Mater purissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater castissima,
1: ora pro nobis.
0: Mater inviolata,
1: ora pro nobis.
0: Mater intemerata,
1: ora pro nobis.
0: Mater amabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater admirabilis,
1: ora pro nobis.
0: Mater boni consigli,
1: ora pro nobis.
0: Mater creatoris,
1: ora pro nobis.
0: Mater salvatoris. Virgo prudentissima,
1: ora pro nobis.
0: Virgo veneranda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo predicanda,
1: ora pro nobis.
0: Virgo potens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo clemens,
1: ora pro nobis.
0: Virgo fidelis,
1: ora pro nobis.
0: Speculum justitia,
1: ora pro nobis.
0: Sede sapienti,
1: ora pro nobis.
0: Causa nostra letizia,
1: ora pro nobis.
0: Vas spirituale,
1: ora pro nobis.
0: Vas onorabile,
1: ora pro nobis.
0: Vas insigne devozione,
1: ora pro nobis.
0: Rosa mistica,
1: ora

0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον,
1: Κύριε
0: ελέησον,
1: Χριστέ
0: άοδινος,
1: Χριστέ
0: εξ άοδινος, Πάτερ τη Καίλης Δίος, Φύριε δέμπτορ μούντι Δίος, Σπίριτου Σάνκτη Δίος, Σάνκτα Τρινιτας Ονος Δίος, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δε Γενιτρίξ, Σάνκτα Βίργο Βίργινομ, Μάτα Κρίστη, Μάτα Εκκλησίε, Μάτα Διβίνε Γράτσιε, Μάτα Πουρίσιμα, Μάτα Καστίσιμα, Μάτα Ινβιολάτα, Μάτα Ιντεμαράτα, Μάτα Αμάμπιλις, Μάτα Αδμιράμπιλις, Μάτα Πόνι Κονσίλι, Μάτα Κριατόρις, Μάτα Σαλβατόρις, Βίργο Προυδεντίσιμα, Βίργο Βεναράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπίκουλουμ Ιουστίτσιε, Σίδη Σαπιένσιε, Κάουσα Νόστρε Λετίτσιε, Βά Σπιριτουάλε, Βά Ονοράβιλε, Βά Ινσίγνιε Διβοτσιόνες, Ρόσα Μυστικά, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Ιμπούρνια, Δόμους Αόρια, Πούδρις Άρκα, Ιάνουα Τσέλη, Στέλλα Ματουτίνα, Σάλους Ινφιρμόρουμ, Ρεφούτσιουμ Πεκατόρουμ, Κονσολάτριξ Αφλικτόρουμ, Αουξίλιουμ Κριστιανόρουμ, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina in Celum Assunta, Regina Sacratissimi Rosari, Regina